Ευνίτσα, κα σιγά έτσι στουάν καργάν νύχνου αζού νύχ ουσκούπιόμ νύχνου αζού νύχνου κουτουάς και έτσι τέτοιμ στέτσι δόν Ευνίμινάτε εγώ με ουάτε μετά την ουάσσα κουτουέτ πέγεν μακούσο